0: Εγώ παλά, με τίσο λίμπε και σα μάμα. Άμα για μάγα δολάτρο, βίδι μα που κοπέλα μιλιού κλάμα.
1: Μου παπά εμπρέγω παλά, με τίσο λίμπε και σα μάμα. Άμα για μάγα δολάτρο, βίδι μα που κοπέλα μιλιού κλάμα.
2: Μου παπά εμπρέγω παλά.
1: Σα μάμα εμπρέγω παλά. Ma tata εμπρέγω παλά.